0: πας.
1: Σιγό με τα ρά, αγώνα που βρήκε από μονά τη πορωρά είναι τα άτα νούκα νιπών. Καρικέν κάει αγώνα γονά, μην τα είναι με τζιότε που είναι, τε τα ρίκινη καρβό τε ονούαν τε γάπου. Ωραία στα το ουάνα γουά και τε πόχη, η που κίνητα είναι να κίνητε πορωρό. Τε τα άτα ρίκι καπου μονά τη είναι πένε τα έναν τζιόα, αγώνα τα χαρά να είναι.
0: Ωραία στα το ουάνα γουά και τε πόχη, η που κίνητα είναι μου, τε πορωρό. Τε τα άτα ρίκι καπου μονά τη είναι πένε τα έναν τζιόα, αγώνα τα χαρά να είναι. Γιατί τε είναι σου, να το γιατί. Kata aras paswa ikanuam. Orias ta tawa na tenua noa te poki kanawa ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. O ikain dalikim.
1: Da, ay di na kyo na kaya na seres tuwa da phone na.
2: Ringa pa wo da phone. Yadi ko na nakaya anang ay bukim ko ikli kinmas.
0: Yaku pa.
2: Ibukim tama na wo da phone tayo na ko. Yon na seres na wanda ko pa. Don't recharge me. Oh, the secret. Kana ko tayo pa kaya kanuam telepon. Ubusi yam ko pa. Και κανουάκι δεν τρεπών να ηρουία μου του, αρα ρομ να και πόνα.
1: Για, ο ηρεύα δεν τα είχαν από αυτήν την ρομορό.
2: Ναι, να πού είχε τα είπε και κανένα κόνη να μπρομορό, είχα το τούχο να μακαίνα.
1: Για, αν τα όμα, ο πονουάμα.
2: Για κάνε να γα, ουρίνα, ωραία στα, αουα, αουα, αουα, τα πόνα.
0: Whip-top. Για,
1: η μαγάτε whip-top, πάπα, η μαγάτε ράγαν τα whip-top.
0: Το whip-top, που να μπαίνει τσόπα, αρέχω τα μυρία. Και να μπτάβω, αρέχω μένα γέι. Για, είναι η πέση.
1: Για, Ibukin
0: tiki po akam kawara to website ayo www.vodafone.com.kr Nakon chopop oriya nampan telepon ki ana nampan telepon rom dinia ammais o nakon pe
1: Ito roing day wapi mea wa siya wa inano ni suwa tepo
2: Kanoy kong kay Ako na tina tuan bintek Inano nara sinas Vodafone